Well,

Thank you.

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι το No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12. Συν πλην κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το πρόγραμμά μας. Και είναι η τελευταία Τετάρτη για αυτή τη σεζόν, τελευταία εκπομπή της 7ης σεζόν του No Credits εδώ στον Strummer Radio. Και ως ήθιστε, σήμερα θα φτιάξουμε μια μουσική λίστα για να έχουμε μαζί στις διακοπές μας. Ή, αν δεν πάμε διακοπές, στην ουρά της δημόσιας υπηρεσίας της επιλογής σας. Απλή η λίστα φέτος, θα το αναλύσουμε αυτό σε λίγο. Ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια που μυρίζουν καλοκαίρι, για μένα τουλάχιστον. Source of Mona του Nick Mulvey και Blue Girls από Pulp. Και θα συνεχίσουμε με δύο ακόμα αυτής της λογικής, των οποίων τα συγκροτήματα αυτή τη φορά για κάποιο λόγο θυμίζουν τη συγκεκριμένη εποχή και αναφέρομαι στους Fridge και τους Ravonettes.

Θα επιστρέψουμε σύντομα όμως από τις διακοπές, μην νομίζετε, εκεί με τα σχολεία περίπου πάνω κάτω για την 8η σεζόν του σταθμού, δρυμύτερη, ανανεωμένη και με εκπλήξεις στο σταθμό γενικότερα. Το λέω αυτό για να κάνετε τα κουμάντα σας, οπότε αν πηγαίνετε σχολείο ακόμα, θέλω να καταλήξω, πιο σημαντικό είναι να ακούσετε το άνοιγμα της νέας χρονιάς των Στράμερ, αν συμπέσουν, από το να είστε στο άνοιγμα της νέας χρονιάς στο σχολείο. Δεν θα μπουν στις διαφορικές εξισώσεις από το πρώτο μάθημα, μη φοβάστε. Ειδικά αν είστε, ξέρω εγώ, εκεί μέχρι Δευτέρα Γυμνασίου, το πολύ πολύ να σας πούνε τι είναι τα σκαλινά τρίγωνα. Είναι αυτά με τις τρεις πλευρές της όρτσα, άνισες εντελώς. Ορίστε, το μάθατε από τώρα, να μην έχετε τύψεις οι πιο διαβαστεροί. Πάμε εμείς στους Get Well Soon και τους Slow Readers. Το πιάσατε το υπονοούμενο.

You're doing great. Don't give up. Keep going. Just three more.

Λοιπόν, να πούμε για τη λίστα μας ποια είναι η φετινή της λογική. Τις προηγούμενες χρονιές ήμασταν πιο θεματικοί. Είχαμε, για παράδειγμα, την πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, κομμάτια με τη λέξη καλοκαίρι μέσα ή στον τίτλο. Αποτυχία αυτό, γιατί είναι σαν την Καλπική Λύρα την ταινία. Την έχετε δει, φαντάζομαι. Τη βάζουν κάθε Χριστούγεννα, επειδή ο Χόρν κέρδισε το φλουρί της Βασιλόπιτας, το οποίο ήταν ούτε μισή σκηνή. Ούτε μαγειρίτσα έφαγε, ούτε ντύθηκε ο Βασίλης, τίποτα. Απλά για φλουρί είχαν τη λύρα, μπορούσε να την είχε βρει και στο δρόμο. Έτσι και με τα λέξη καλοκαίρι, λέει όλο το τραγούδι για τον έρωτα, ξέρω εγώ, του Τάδε με την Ελενίτσα, και σου πετάει απλά ένα «σε γνώρισα, νομίζω, ήταν περίπου καλοκαίρι», ούτε που ξέρει δηλαδή, «μα τώρα με παράτησες και πνίγομαι σαν ψάρι σε παρτέρι». Δεν θα το ποτίζουν καν συχνά το παρτέρι για να πνίγεται το ψάρι, οπότε δεν είναι καν καλοκαίρι, που τους θερινούς μήνες θέλουν συχνότερο πότισμα τα φυτά μας. Οπότε φέτος ακολουθούμε την ιδέα τραγούδια που μας αρέσουν και μας κάνουν να περνάμε όμορφα, τα οποία δεν είναι καταθλιπτικά και δεν τα βαριέσαι μετά από 10-15 ακροάσεις.

πριν από λίγες μέρες έμαθα μέσω της μιας ανακοίνωσης που έκανε η Ορνηθολογική Εταιρεία ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει μια ψηφοφορία εδώ και αρκετό καιρό βέβαια για να αλλάξει τα εικαστικά στα χαρτονομίσματα του ευρώ. Τώρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο όπου το θεματικό είναι πλέον ανάμεσα σε δύο πουλιά και υδροβιότοπους ή σημαντικά πρόσωπα της ιστορίας και μνημεία. Μπήκα και ψήφισα, μπείτε και εσείς άμα βρω θα σας γράψω και το link. Δεν διαλέγεται πλέον το τι θα είναι, αλλά το πώς. Δηλαδή έχει τέσσερις επιλογές αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορείτε να ψηφίσετε αν θέλετε καρδερίνες ή γλάρους για παράδειγμα, αλλά αν ο γλάρος θα είναι κάθετα ή οριζόντια στο χαρτονόμισμα και πώς θα είναι κτλ. Και στα πρόσωπα ή μνημεία, πρόσωπα και μνημεία, έχουν τον Γουτεμβέργιο, αν θυμάμαι καλά, τον Νταβίντσι, την Κάλλας και έναν άλλον αρχαίο δικό μας και εναλλάσσετε με ποιον, με τη Κιουρί ή κάτι τέτοιο. Στα μνημεία δεν έχει την Ακρόπολη, δεν το διαφημίσανε σωστά φαίνεται εδώ στην Ελλάδα και ευτυχώς να λέμε την αλήθεια γιατί θα έμπαιναν τώρα όλοι οι ελληναράδες οριόμενοι να φωνάζουν όταν εμείς φτιάχναμε τις Καριάτιδες η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στα δέντρα και τσακωνόντουσαν για το ποιος θα φάει τις κάμπιες με τα βρωμόπουλα που μου βάλατε να διαλέξω. Εγώ δεν θα πληρώνω στο σούπερ μάρκετ με τις κλώσσες σας. Θέλω να δίνω τον Πλάτωνα με το 20 ευρώ για το τρίκυλο τζατζίκι που αγόρασα. Όταν εμείς στηνάζαμε τις ελιές να πέσει η θρούμπα, η ελιά να κάνουμε το ξύδι για τα τζατζίκια μας, έπεφταν μαζί και οι Γερμαναράδες, οι Φλόροι, οι Ευρωπαίοι. Δεν τα θέλουμε τα πουλονομίσματά σας, θα κόψουμε δική μας δραχμή. Το ισχυρότερο νόμισμα ήταν πριν ανέβει η Μέρκελ και οι Μασόνοι.

Ακούσαμε Stamps και Red Drum Club και στο επόμενο ζευγάρι δυνητικής καλοκαιρινής ακρόασης έχουμε τους Bilk και τους Bug Club. Το club με τα ζουζούνια, αν το θέλετε ελληνικά. Αυτό δηλαδή που θα συναντήσετε στις παραλίες που θα πάτε και στους υδροβιότοπους που μάλλον θα έχουν τα νέα ευρώ πάνω τους. Αλλά αυτά δεν τα δείχνουν στο δικαστικό, μόνο τα καλά. Δεντράκια, λιμνούλες, ραχούλες και εκεί κάπου στη γωνία 15 σμήνοι από κουνούπια παραφυλάνε πότε θα πάτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσετε το τζατζίκι σας με το εικοσάρικο που έχει φωτογραφία πάνω το σπίτι τους.

Υπήρχε ένας διαγωνισμός πριν από καμία δεκαετία, νομίζω, από την Εθνική Τράπεζα, η οποία ήθελε να βάλει πίνακες στα κεντρικά τους, με νεκρή φύση κατά προτίμηση. Το θυμήθηκα τώρα που λέγαμε αυτό για τα ευρώ, που θα έχουν είτε τοπία είτε ιστορικά πρόσωπα. Και θυμάμαι λέγανε τότε κάποιοι, δεν τις θέλουμε τις νεκρές φύσες, πεθαμενατζίδικα πράγματα, να τις κρεμάσετε λέει στα σπίτια σας. Εμείς θέλουμε να μπαίνουμε στην τράπεζα και να βλέπουμε τον Καποδίστρια. Υπάρχει ένα κόλλημα με αυτόν, ή μου φαίνεται. Αυτός και ο Κολοκοτρώνης, οι στιλοβάτες του εθνικιστικού παραλυρήματος. Δεν ζει κανένας από τους δύο. Φυσικά θα μπορούσαν να είναι νεκρή φύση και αυτοί δηλαδή. Και δεν το λέω σαν χαμηλού επίπεδου αστείο. Θα σας εξηγήσω με παράδειγμα τι εννοώ μετά τους The Wannadies και τους I Am Arrows, οι οποίοι είναι το συγκρότημα του Andy Burrows, τον Razorlight. Κανονικό παράδειγμα, όχι φούρνη και σταφυδόψωμα σήμερα.

Η νεκρή φύση σαν είδος ζωγραφικής υπάρχει βέβαια από την αρχαιότητα, αλλά από την αναγέννηση και έπειτα πήρε το όνομά της και έγινε κίνημα κτλ. Τα ζώα που βλέπουμε στους πίνακες, οι οποίοι δεν είναι νεκρή φύση, είναι το animal art σαν κατηγορία. Και αυτά επί αναγέννησης είναι επίσης νεκρά. Ήταν δηλαδή κάπως παίζω σε δύο ταμπλό. Ας πούμε, νεκρή φύση είναι είτε τοπία είτε άψυχα αντικείμενα, η λίμνη ξέρω εγώ του Μαραθώνα και ένα τραπέζι με πιατέλες με φρούτα και δύο ποτήρια επάνω. Αν βάλω δίπλα στα φρούτα να ζωγραφίσω και κυνήγι, τον φασιανό που σκότωσα το πρωί για παράδειγμα, και αυτός είναι μέρος της νεκρής φύσης. Αν βάλω όμως τον πίνακα το φασιανό να τρώει τα φρούτα, αυτό είναι animal art, γιατί τον δείχνω ζωντανό να τρώει τη γέμισή του. Αλλά να τον ζωγραφίσεις τώρα εκείνη την εποχή ζωντανό, πάλι το κυνήγι είχες σαν μοντέλο, το πεθαμένο, έπαιρνε δηλαδή, έπαιρνε και κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να τελειώσει ο πίνακας, το στείνανε εκεί το πτηνό ή το βαλσαμώνανε να στέκεται, οπότε διπλό ταμπλό και ολίγον παράδοξο. Και τόσες μέρες φυσικά που έκανε να γίνει ο πίνακας, ο φασιανός θα είχε βρωμίσει και καταλήγανε να τρώνε τα φρούτα μόνα τους. Κάπως έτσι θα βγήκε και η φήμη ότι οι καλλιτέχνες πεινάνε. Συνεχίζουμε με Sleigh Bells.

οι Rare Occasions, συνόδευσαν τους Sleigh Bells. Και υπενθυμίζω ότι σήμερα φτιάχνουμε μια καλοκαιρινή playlist, όπως και κάθε χρόνο, η οποία φέτος έχει το χαρακτηριστικό της απλότητας. Κομμάτια ευχάριστα που θα μας ανεβάσουν τη διάθεση σε κάθε κακοτοπιά που μπορεί να μας συμβεί τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες και που αρέσουν σε εμάς. Μια λίστα προσωπική, η οποία επίσης να μην διώχνει κόσμο. Αν δηλαδή κάποιος συμβαίνει και αυτό ορισμένες φορές, μια όμορφη, ξέρω εγώ, Ιαπωνέζα στην παραλία σας ρωτήσει τι ακούς, η απάντηση είναι «Ακούω αυτό του τάδε». Απλά πράγματα, δεν βάζουμε στο Q ψαχμενιές. Ακούω το «Everything changes in the end» των Vistas. Τέλος. Όχι, ακούω το «Everything changes in the end» των Vistas, όχι όμως τη version του άλμπουμ, αλλά την πρώτη ηχογράφηση με κινητό που έχει στο demo tape 7 inch ο συλλεκτικό 45, που αντί για κιθάρες χρησιμοποιούν μια ηλεκτρική σκούπα θαλάσσης. Όχι αυτό, γιατί εκεί που κάνατε τόσο κόπο να βρείτε όλα αυτά τα αγαπημένα σας κομμάτια στη χειρότερη πρωτόλια μορφή τους, για να κάνετε εντύπωση, θα καταλήξετε μόνοι σας να ακούτε μια στουντιακή βαβούρα και να λέτε καλύτερα να καθόμουν σπίτι που ο Κυριώργος απέναντι κάνει ανακαίνιση στον καράζ, να ακούω τα τρυπάνια του ενώ φωνάζει στους Πακιστανούς εργάτες. True story η ανακαίνιση, δεν ξέρω αν λέγεται Κυριώργος ο γείτονας.

0: Girl and Girl από την Αυστραλία, το δεύτερο συγκρότημα, το οποίο λέει πήρε το όνομά του επειδή η μπάντα έχει δύο girls, βασικά μία girl, μία κοπέλα, την κιθαρίστρια, και μία μεγαλό κοπέλα, την drummer, γιατί η drummer είναι η θεία του τραγουδιστή. Είχαν αρχικά, λέει, στον μπάσο και τον αδερφό της κιθαρίστριας, αλλά έφυγε και τους έμεινε η θεία μόνο. Ως φαίνεται, ο λόγος του frontman περνάει περισσότερο. Ή η θεία Liz, έτσι είναι το καλλιτεχνικό της θείας, είναι από αυτές που σου φέρνουν φρεσκοστημένες πορτοκαλαδίτσες στα διαλύματα της ηχογράφησης, πάντα με σουβέρα από κάτω. Το ηρωνικό εντωμεταξύ είναι πως η Vistas, που τους χρησιμοποιήσαμε για αντιπαράδειγμα απλότητας της λίστας μας, το δικό τους όνομα το διάλεξαν επειδή ήθελαν αυτό ακριβώς. Κάτι απλό, γιατί κάπου είχαν ακούσει ότι τα καλύτερα ονόματα συγκροτημάτων είναι αυτά που είναι έβηχα και δυσύλλαβα. Δυσύλλαβα λοιπόν, και τι δυσύλλαβο δεν πρέπει να λείπει από καμία playlist? Φυσικά η Κλειό. Τι συνοδεύει η Σόφη Έλις Μπέξτορ.
1: Ils ne savent pas les heures, les voitures, les camions.

0: Εντωμεταξύ, ο όρος «νεκρή φύση» στα ελληνικά δεν προέρχεται από το original, πρώτο όνομα του καλλιτεχνικού κινήματος, αλλά είναι απευθείας μετάφραση από την μεταγενέστερη γαλλική και ιταλική του έκδοση. «Nature morte» και «Natura morta». Το αρχικό όνομα είναι Ολλανδικό και ήταν «Stilleven», που σημαίνει «ακίνητη ήσυχη ζωή». Και αυτό το πήρανε μόνο οι Άγγλοι, το λεγόμενο «Still life». Οι Γάλλοι, σου λέει, οι πιο ρεαλιστές, η ήσυχη ζωή έχει μόνο κάτω από το χώμα. Συνεχίζουμε εμείς με Hayley Williams και Dry Cleaning.
1: All right, it took me 3 days to send you this, but... sorry. I was in a depression.

0: messages in my work.
1: Υπάρχει και μία τεχνική στη ζωγραφική αρχικά και κυρίως, η οποία ανήκει στην κατηγορία της νεκρής φύσης, αλλά κάπως χαριστικά. Είναι το λεγόμενο trompe-l'œil, οπτική ψευδέστηση, δηλαδή η οφθαλμαπάτη, η οποία έχει σαν στόχο να μπερδέψει το μάτι και να νομίζεις πως αυτό που απεικονίζεται είναι αληθινό. Όταν όμως η τεχνική αυτή πρωτοεμφανίστηκε, είχε μέσα στο θέμα έμψυχα στοιχεία, ανθρώπους δηλαδή κυρίως, αλλά η τεχνική η ίδια που δημιουργεί την ψευδέστηση βασίζεται στο πώς παρουσιάζονται τα αντικείμενα ή ο χώρος που το πλαισιώνει. Γι' αυτό και θεωρεί το αποτέλεσμα νεκρή φύση. Αρχικά αυτό τουλάχιστον, αργότερα σταμάτησαν να τα λένε έτσι, αλλά όλα αυτά η μεταγενέστερη ιστορική τέχνη, γιατί οι πρώτες νεκρές φύσεις, οφθαλμαπάτες, είναι του 16ου αιώνα σαν είδος και ο όρος trompe-l'œil πρωτεμφανίστηκε το 19ο. Που και εδώ τα πρώτα δείγματα οπτικής ψευδέστησης βρίσκονται στην αρχαιότητα. Φυσικά έχουμε και μια μικρή ιστοριούλα να πούμε μετά γι' αυτό. Morning in LA για τη συνέχεια από τους White Lies και Magic Powers από Death Valley Girls.

Στην αρχαιότητα που λέτε δεν υπήρχαν ειδικά τρίκ και τεχνικές για να ξεγελάσεις τον θεατή. Η οφθαλμαπάτη ήταν καθαρά και κυρίως και αποκλειστικά βασικά το πόσο ρεαλιστικά μπορούσες να σχεδιάσεις, να απεικονίσεις το θέμα σου. Υπάρχει ένας μύθος της αρχαιότητας για αυτή την οφθαλμαπάτη με τον ζωγράφο Ζεύξης, ο πολύ γνωστός ζωγράφος της εποχής, 5ος αιώνας π.Χ. και λέγεται ότι είχε φτιάξει ένα πίνακα νεκρής φύσης τόσο ρεαλιστικό που τα πουλιά πήγαιναν να τσιμπήσουν τα ζωγραφιστά στα φύλλα του. Αυτό ήταν στα πλαίσια ενός διαγωνισμού που είχε με έναν αντίπαλό του, τον ζωγράφο Παράσιο, ο οποίος είχε τον δικό του πίνακα καλυμμένο με ένα πανί, μια κουρτίνα τύπου, και ο Ζεύξης ήταν τόσο βέβαιος για την νίκη του που πήγε να αποκαλύψει το έργο του αντιπάλου του σε στυλ «άντε να δούμε τι έκανες κι εσύ», για να ανακαλύψει όμως ότι η ίδια η κουρτίνα ήταν η ζωγραφιά. Μαντέψε ποιος κέρδισε. Alt BLK Era και Andrea Casablanca για τη συνέχεια.

Συμπληρώσαμε και με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια των Cage the Elephant και θα ολοκληρώσουμε με πιο κλασικά αγαπημένα τραγούδια, το The Great Commandment των Camouflage και το Ever Fallen in Love των Buzzcocks. Η ιδέα της λογικής της φετινής καλοκαιρινής μουσικής μας λίστας ήταν αυτό, νεκρή φύση, απλότητα, από όπου αντλούμε κυρίως τις μικρές χαρές της ζωής, οι οποίες μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο χαλαροί, πιο όμορφα κτλ. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτές οι μικρές χαρές έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν επικίνδυνα όσο περνάει ο καιρός. Όπως, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να μαζεύουμε κοχύλια στην παραλία ή καπάκια στην παραλία για τη συλλογή μας. Εγώ μικρός μάζευα καπάκια από μπουκάλια αναψυκτικών. Τότε τα πλαστικά μπουκάλια δεν είχαν διαδοθεί πάρα πολύ και στα νησιά έβρισκες πολλές τοπικές μάρκες με διαφορετικά καπάκια γυάλινων μπουκαλιών. Πλέον τα πάντα τα βάζουν στα πλαστικά που και να θες να συλλέξεις τα καπάκια τους, αυτά δεν είναι αποσπόμενα. Είναι δηλαδή φύσης αδύνατον το όλο θέμα ή καλύτερα νεκρής φύσης αδύνατον.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Φτιάξαμε μια μικρή απλή μουσική λίστα για να πάρουμε μαζί μας τις διακοπές ή για να μας συντροφεύει στην Αθήνα ή σε όποιο μέρος βρισκόμαστε μέχρι να φύγουμε, είτε φύγουμε είτε όχι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για την παρέα σήμερα, αλλά και ολόκληρη τη σεζόν που μόλις έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα καταπληκτικά, ανεπανάληπτα, απίστευτο καλοκαίρι και εμείς θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά από Σεπτέμβριο προς τα μεσοτέλη του. Μέχρι τότε βέβαια μπορείτε να με βρείτε στα social media για το σχεδόν οτιδήποτε. Ο τελευταίος Anthony Perkins της σεζόν είναι και το πλέον καλοκαιρινό και πολύ αγαπημένο του κομμάτι, το All My Friends Have Gone to California, φυσικά. Σας χαιρετώ, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας. It's freezing on the New York City street.

Καλησπέρα Στράμε Radio, καλησπέρα άνθρωποι. Κούκος in the Nest, τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, season finale. Κλείνουμε την φετινή ραδιοφωνική σεζόν με τη σημερινή εκπομπή. Μία σεζόν κλείνει με πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως τα σκεφτόμουν, όπως ερχόμουν σήμερα για τελευταία φορά. Ραδιοφωνικά το λέω τελευταία φορά, δηλαδή κλείνει η ραδιοφωνική χρονιά. Σήμερα μια εκπομπή αφιερωμένη, μάλλον με διασκευές που βγήκανε μέσα στο 2026 και τις οποίες τις ξεχώρισα και έχουν από όλες τις αποχρώσεις. Θα ξεκινήσουμε με πολύ τρυφερές, με ίσως και θλιμμένες μερικές φορές, και σιγά σιγά θα ανέβουμε με ήχους και ηχοχρώματα που θα κουνήσουν στην αρχή λίγο το κεφάλι, λίγο τα χέρια, μπορεί και να χορέψουμε και λίγο. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με τι άλλο, ένα sunny afternoon, ένα καλοκαιρινό φωτεινό απόγευμα, Pascal Comelat, διασκευή των Kings, και πάμε στο επόμενο που είναι από το debut album του Flea που λέγεται Onora. Η μεγάλη του αγάπη που έχει για τον Frank Ocean τον κάνει να διασκευάζει τον Thinking About You.

Σκεφτόμουν πολλές από τις εκπομπές που βγήκανε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν και θα ξεχώριζα το αφιέρωμα του Σάμπα που ξεκίνησε να είναι μία και μόνη εκπομπή, τελικά έγινε και δεύτερη, θα μπορούσε να έχει γίνει και τρίτη. Ήταν μια ευκαιρία τουλάχιστον για μένα να τους ανακαλύψω ή να τους ξανααναλύψω. Και στη σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείπει μία διασκευή ενός τραγουδιού των Άμπα. Θα διάλεγα το The Day Before You Came, τον Pulp, το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπημένο, ακούστηκε και στο αφιέρωμα τους τον Άμπα. Αλλά θα ακούσουμε κάτι άλλο, θα ακούσουμε κάτι από τους Double Speak, που είναι το σχήμα project του Vince Clark, του Neil Arthur, του Blanchman και του Bang, του Άγγλου μουσικού και παραγωγού. Ένα εγχείρημα που χρειάστηκαν 7 χρόνια να το ολοκληρώσουν και έχει τραγούδια που είναι από τα σκοτεινά έγκατα του post-punk μέχρι pop επιτυχίες που τις εμφανίζουν κάπως διαφορετικά. Σε αυτό το άλμπουμ που βγήκε φέτος, οι Double Speak διασκευάζουν Άμπα το The Visitors.

Καλωσορίζω όσους έχουν μπει στην παρέα μας, που δεν είναι μόνο από την Ελλάδα. Εδώ έχουμε από την Αμερική, έχουμε από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Καλώς ήρθατε στην παρέα, στο Cuckoo's in the Nest, το τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά, με διασκευές που ξεχώρισαν, κατά τη γνώμη μου, υποκειμενικά τελείως μέσα στο 2026. Αυτή ήταν η Double Speak και η διασκευή του στο The Visitor στον ABBA. Και πάμε στο επόμενο, που είναι ένα άλμπουμ που βγήκε 2026, μια συνεργασία του Bonner Kramer με τον Thurston Moore, λέγεται They Came Like Swallows, 7 RGM για τα παιδιά της Γκάζα. Εκεί μέσα υπάρχει μια διασκευή ενός τραγουδίου του Joy Division, όχι από τα πολύ γνωστά τους, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα της μουσικής του Joy Division, χωρίς να είναι μια πιστή διασκευή. Το τραγούδι είναι το Inside.

καλλιτέχνης, ο οποίος όμως έχει παίξει ή παίζει μάλλον για μικρά χρονικά διαστήματα σε συγκροτήματα στη New Wave σκηνή, στη γενέτειρά του, το Richmond, από τη δεκαετία του 80. Έχει ένα project, μια περσόνα που λέγεται Mad Not Mad, διασκευάζει διάσημα τραγούδια των δεκαετιών των 70s και των 80s. Μέσα σε αυτά που διασκευάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο είναι και το Basket Case των Green Day.

και στη διασκευή του basket case. Μάλλον το basket case το ίδιο λέει αυτό, ότι μήπως είμαι παρανοϊκός, μήπως απλώς υπερβάλλω. Ίσως το επόμενο τραγούδι δίνει μία απάντηση, μια που είναι η διασκευή που έκανε πρόσφατα η Margot Price σε ένα τραγούδι του Blaze Foley. Πίσω στο 1989 ο Blaze Foley μόλις το ηχογράφησε λίγες εβδομάδες μετά, είχε ένα τραγικό θάνατο, έγραφε πολιτικά τραγούδια αλλά και σπαρακτικά τραγούδια αγάπης. Μέσα στα πιο γνωστά του και τα πιο όμορφα τραγούδια του είναι το Oval Room, στο οποίο σατιρίζει τον Ρόναλντ Ρίγκαν τότε, με στίχους όμως που θα μπορούσαν να αφορούν οποιοδήποτε πρόεδρο, είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο. Oval Room, Margot Price. Με το στίχο, he's a president and I don't care.

Η Ολιβία Ροντρίγκο φέτος χτύπησε δύο κεφάλαια της μουσικής, συνεργάστηκε και με τον David Byrne επί σκηνής και δισκογραφικά, αλλά και με τον Robert Smith. Με τον Robert Smith δεν νομίζω ότι έβγαλε κάτι δισκογραφικά, δεν ξέρω αν κάπου το έχω χάσει. Πάντως ο Byrne διασκεύασε το Driver's License για τα 5 χρόνια από το debut album της Olivia Rodrigo και το διασκευάζει με μια μεγάλη ειλικρίνεια, του δίνει μια θλίψη και μια αθότητα. David Byrne, Driver's License.

0: street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: Το 2026 βγήκε μια deluxe έκδοση του άλμπουμ των This is Lorelei, Box for Body, Box for Stars, το οποίο έχει, αυτή η έκδοση έχει τα original tracks, αλλά έχει και διασκευές από διάφορους αγαπημένους των This is Lorelei, που είναι μια αδυναμία κιόλας της εκπομπής. Εκεί μέσα στις διασκευές υπάρχει διασκευή από τον MG Lenderman του Dancing in the Club, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του MG Lenderman. Το διασκεύαζε ήδη και το έπαιζε πολλές σε συναυλίες. Το αρχικό τραγούδι είναι μια ιστορία αυτοκαταστροφής, ερωτικής απογοήτευσης που εύχομαι μέσα στο καλοκαίρι να μην τη ζήσει κανείς, αλλά και αν τη ζήσει θα το θυμάται για πάντα. Και η διασκευή αυτή έχει κάτι από τον οχελικό στυλ του Lenderman και πάμε να την ακούσουμε. Dancing in the Club.

Και μια που την Κυριακή ήταν τα γενέθλια του Mick Jagger, ανοίξουμε ένα μικρό κύκλο μέσα στο πνεύμα της εκπομπής, αφιερωμένο λίγο στους Stones, και πάμε να ξεκινήσουμε από τη διασκευή που έκανε ο Alexis Taylor, ο frontman των Hot Chips, το τελευταίο του άλμπουμ, με μια διασκευή που δεν μοιάζει καθόλου με το πρωτότυπο, αλλά αν προσέξετε τραγουδάει τη μελωδία πολύ κοντά στο πρωτότυπο, Wild Horses. Στέλνει το κλασικό τραγούδι του Μι και του Κιθ στο σύμπαν.

Και ο τύπος αυτός, ο Mick Jagger, έκλεισε τα 83 την Κυριακή και στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, έχουν μια διασκευή του You Know I'm No Good της Amy Winehouse. Και τραγουδάει με έναν τρόπο, είναι φοβερό, ειδικά σε αυτό το τραγούδι το παρατήρησα πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να το φτιάξει η παραγωγή ή να είναι ένα τρίκ. Πραγματικά τραγουδάει με μια μεγάλη δύναμη που πραγματικά με εκπλήσει. Και παίζει και αυτή την υπέροχη φυσαρμόνικα. Bless Amy, bless the Stones.

Και μια και είναι καλοκαίρι και το σερφ είναι απαραίτητο σε μια τέτοια εκπομπή, πάμε να ακούσουμε μια διασκευή, μια σερφ διασκευή του Painted Black των Stones από τους Los Didos.

και Paint in the Black. Και ωραία, οι καλοκαιρινές μέρες είναι μεγάλες, φωτεινές. Κάποιοι έχουν συναντήσει τον έρωτα, κάποιοι τον κυνηγούν, αλλά όχι όλοι. Μερικοί φοβούνται, σκέφτονται την απώλεια και το σκοτάδι. Αυτό μας λέει το Black is Black, το τραγούδι των Los Bravos από τα 60's, που το διασκευάζουν εδώ οι KVB.

Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το κλίμα των ερωτικών περιπετειών, απογοητεύσεων και ό,τι συμβαίνει γύρω από αυτό, με τη διασκευή των Churches Addicted to Love, Robert Palmer. Μια αργή διασκευή σε πιάνο. Είναι βέβαια ένα κλισέ αυτό το να διασκευάζεις ένα γνωστό τραγούδι αργά σε πιάνο και όλα αυτά. Όμως η προσέγγιση τους έχει κάτι το ενεργητικό, Churches.

Γεια σας και πάλι, γεια σου Στράμε Radio, γεια σας άνθρωποι. Κούκος in the Nest εδώ, ο Γιάννης Μικαλακούκος είναι στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια που λέγονται. Είναι το η τελευταία ώρα της αποχαιρετιστήριας για τη ραδιοφωνική σεζόν εκπομπής. Κλείνει μια σεζόν και το Σεπτέμβριο ανοίγει μια επόμενη. Να είμαστε καλά. Η σημερινή ημέρα έχει διασκευές που τουλάχιστον εγώ ξεχώρισα μέσα στο 2026. Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά μελαγχολικό, τρυφερό, νοσταλγικό και ίσως και λίγο ακόμα θα πάμε έτσι και στο τέλος θα ανέβουν οι ρυθμοί. Κρατάμε όμως λίγο αυτό το... Είμαστε εδώ στον έρωτα, έχουμε μείνει. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του I'm Your Man του Leonard Cohen, μια heavy post-punk goth διασκευή, πιο ζωφερή και πιο δυσίωνη από το πρωτότυπο, γιατί δεν γιορτάζει κανένα ρομαντικό πάθος, αλλά λέει μια στοιχειωμένη ιστορία αιμονής. Είναι το project του drummer της Phoebe Bridges του Lucas Frank, λέγονται Storefront Church, και αυτό είναι το I'm Your Man, έτσι όπως το φαντάστηκαν.

Και τι τραγούδια θα ήταν αυτά για τον έρωτα, αν δεν ακούγαμε και ένα Wicked Game από του Social Distortion.

Μετά από ένα Wicked Game, τι άλλο από ένα Fade Into You θα πηγαίνει. Fade Into You, τον Maisie Star, φαντάζομαι το έχετε ακούσει σε άπειρες διασκευές. Όλες προσπαθούν να αποτυπώσουν αυτή την ονειρική αίσθηση του πρωτότυπου, αργή, μελωδική, εθέρια. Οι Middle-Age Queers, με αυτό το πολύ ωραίο όνομα, μια αυτό αποκαλούμενη super μπάντα, με βετεράνος της punk σκηνής του Bay Area, τραγουδάει αυτό το τραγούδι τελείως διαφορετικά. Ένα hardcore punk. Κάπου ίσως το ρεφρέν αναγνωρίσετε λιγάκι και το original. Γιατί είπαμε θα ανεβάσουμε.

από όλα τα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα, δεν ακούσαμε φυσικά κανένα original, αλλά τώρα θα κάνω μία εξαίρεση. Είναι η Technotronic, το Pump Up The Jam. Και ο λόγος είναι ότι οι Neo Magics, ένα γκαρά συγκρότημα από την Αυστραλία, διασκευάζουν το Pump Up The Jam. Με ένα τέτοιο τρόπο που δεν πρόκειται να το αναγνωρίσεις. Είχαν διασκευάσει και άλλες χορευτικές επιτυχίες, όπως το Le Freak των Sick, το είχαμε ακούσει από αυτή την εκπομπή. Μια που το έβαλα, θα τα αφήσω λιγάκι.

Θυμάστε παλιά σε εφημερίδες περιοδικά που είχε δύο σκίτσα και έλεγε βρείτε τις πέντε διαφορές, βρείτε τις πέντε ομοιότητες. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό το τεστ με το πρωτότυπο και με τη διασκευή που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Όποιος βρει πέντε κοινά πράγματα, ας τις γράψει. Τις ομοιότητες εννοώ.

Αυτό ήταν το αγνώριστο Pump Up The Jam και το επόμενο είναι επίσης αγνώριστο. Πάμε στην Ινδιάνα, στους Liquids, μια punk μπάντα. Ο τραγουδιστής αυτό το τραγούδι τραγουδάει, μάλλον ουρλιάζει τους στίχους και έχω δύο εκδοχές. Ή είναι εξαιρετικά απελπισμένος ή έχει έλλειψη στοιχειωδών φωνητικών ικανότητων, που ουσιαστικά αυτό σε

Αυτή ήταν η πολύ πολύ πρόσφατη διασκευή των The Bobby's Lees. Μας έρχονται από το Woodstock. Διασκευάζουν το 50 Feet Queenie της PJ Harvey. Ο τίτλος που χρησιμοποιούν είναι 50 Feet. Και είπα ότι ήταν λίγο σαν Rage Against the Machine να διασκευάζουν PJ Harvey. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο ακόμα το έχουν ακούσει όλοι. Είναι μέσα σε μια είναι μέσα σε μια διαφήμιση μιας πολύ μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας. Εμείς όμως θα το ακούσουμε σε διασκευή. Έχει χρησιμοποιηθεί το original και σε άλλη διαφήμιση της Nivea. Δεν ξέρω, τραβάει. Είναι η Sprint στο Decepticon, το Let It Grow.

Τι θα λέγατε για να πάμε στο debut album των Violent Femmes, να ακούσουμε μια διασκευή από αυτό. Οι Dandy Warhols στο τελευταίο τους album που λέγεται Pin-Ups έχουν full διασκευές. Εκεί μέσα διασκευάζουν το Kiss Off, τραγουδάει η Zia.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά το καλοκαίρι και γενικά την περίοδο διακοπών, αυτό που εμένα με κρατάει πάρα πολύ έτσι, σε καλή διάθεση, είναι να ξέρω ότι το Σεπτέμβρη θα γυρίσω και θα βρω πράγματα που ήδη έχουν προγραμματιστεί ή πράγματα που θα με βοηθήσουν να μπω στο φθινοπορεινό πρόγραμμα. Ένα από αυτά σίγουρα θα είναι το νέο πρόγραμμα του Strummer και πολλές άλλες εκπλήξεις, και θα είναι βέβαια και η έναρξη του νέου προγράμματος που φέτος θα γίνει με έναν άλλο τρόπο, μια που λίγο πριν ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα, μια Κυριακή ολόκληρη θα περάσουν από τα μικρόφωνα του σταθμού, αν όχι όλοι, η περισσότερη παραγωγή, ηλιοκαμένη, ανανεωμένη, πολύ φρέσκη, να φέρουν την έναρξη της ραδιοφωνικής χρονιάς στα ηχεία σας. Και πάμε στο επόμενο, που είναι από τα πράγματα που έχασα μεν, δεν το έχασα τελείως, γιατί η διασκευή του Matt Berninger στο Blue Monday δεν νομίζω ότι ακούστηκε στο Eject. Εμένα με έφαγε η κίνηση και η καθυστέρηση στο να ξεκινήσω για την ημέρα εκείνη. Ορίστε, εδώ είναι Blue Monday.

Θα μπορούσε να υπάρχει και καλοκαιρινό Blue Monday. Βεβαίως, υπάρχει και... Πάμε στην Ολλανδία, μια Ολλανδική μπάντα surf που εμφανίζεται και ηχογραφεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Παίρνει το Blue Monday και κάνει πρώτα-πρώτα μια αλλαγή. Στην αρχή προσθέτει ηχητικά εφέ με νερό, γλάρους. Ξέρετε, επειδή είναι μουσική surf. Γιατί είμαστε στην παραλία. Οι Necrondion Devils, Blue Monday.

Και μετά από, ένα happy blue surf Monday, πάμε σε ένα Summer in the City, Damned, από το τελευταίο τους άλμπουμ, φόρος τιμή σε όλες τις επιρροές τους και στον συνάδελφό τους Brian James, που πέθανε τον περασμένο Μάρτι.

Η ώρα είναι 6 παρά 8. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει και πάμε προς τα τελευταία λεπτά αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Αυτό που με παιδέψε όλη τη χρονιά και θα με παιδεύει μάλλον και τις επόμενες είναι... Όχι. Είναι η μεγάλη λίστα των κομματιών που δεν πρόκειται να χωρέσουν μέσα σε 2 ώρες, ό,τι και να κάνω. Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη επιλογή, καλοκαίρι είναι, πάμε λίγο προς τα καλοκαιρινά, πάμε στις Λίντας, οι οποίες αποτείουν φόρο τιμή στους Ραμόνς, διασκευάζουν το California Sun, δεν είναι δικό τους, είναι του Joe Jones 1960 και γνωστό, ναι, ακριβώς, και το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι Ramones τελείως, από το λόγο το Ramones, California Sun και Greek Sun.

Τελείως ενστικτοδός επιλέγω το επόμενο που είναι Headcut. Αυτό το project μπάντα του Lemmy, του Slim Jim Phantom και του Danny B. Harvey, που φέτος βγήκε ένα alternate mix του Peggy Sue Got Married Buddy Holly. Νομίζω ότι ταιριάζει να το ακούσουμε τώρα.

0: Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Έψαχνα να ρω τι θα είναι. Αλλά εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Ας το πούμε ότι είναι μία ευχή, είναι κάτι τέτοιο. Είναι η Ten Style, διασκευάζουν Stone Roses, I Wanna Be Adored. Ευχαριστώ για την παρέα όλη αυτή τη σεζόν, το κλείσιμο αυτής της τρίτης σεζόν στο Strummer. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι η επόμενη χρονιά να είναι ακόμα πιο πλούσια, ακόμα πιο δημιουργική, να μας βρει όλους καλά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη εδώ, DJ Kamba, για τη γειτονία και τη συνεργασία και τα αφιερώματα.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ, Γιάννη. Πέρασα καταπληκτικά έχοντας γείτονα εκ του σύνεγγης περισσότερο το τελευταίο εξάμηνο. Άκουσα μουσικάρες, πέρασα γαμάτα. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι. Μιχαλακούκος, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να μου κάτι άλλο.
0: Μη φύγετε, έχει εκπομπή, Δεν τα λέει για φύγη. Ναι, ήταν ωραία και τα αφιερώματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Δημήτρη. Του χρόνου θα βρούμε ιδέες. Νομίζω υπάρχουν πολλές για να κάνουμε εδώ. Εύχομαι να σας λατρέψουν και να τους λατρέψετε. Κλείνω με όλα αυτά. Πολλά φιλιά. Ίσως κάσει καμιά έκτακτη εκπομπή μες τον Αύγουστο. Ίσως, ποτέ δεν ξέρεις, σε άσχετη στιγμή από αυτές τις ώρες που έχω ζηλέψει να έχω παίξει, να μην παίζω μες στο κατά μεσήμερο. Θα το δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια και χαρά. Καλό καλοκαίρι. Γεια.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρυκιά, τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Μάλλον η τελευταία για προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε εκεί στα φαντάσματα, νεκροζωντανή σταδίου, στα τέλη Αυγούστου, στις αρχές Αυγούστου, ποιος ξέρει. Πάντως προς το παρόν η πρόθεση είναι να είναι η τελευταία εκπομπή. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για να ακούσετε και σήμερα. Ξεκινήσαμε με Τζάγο Γκάρντνερ. Αυτός ο τύπος που κάπου έχει εξαφανιστεί, Summer's Game, από το καταπληκτικό άλμπουμ που είχε βγάλει εκεί στα τέλη του 2018-19, κάπου εκεί. Και δεν γίνεται να μην παίξουμε άλλη μια διασκευή από το The Trip. Είναι για μένα το απόλυτο καλοκαιρινό κομμάτι του Kim Foley. Το ακούμε σε διασκευή από τους The Morning After Kills. Καλή ακρόαση.

Αυτό ήταν ο Καρλ Χένρι Χολ να διασκευάσει με το δικό του προσωπικό τρόπο το Summertime. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω μέχρι να πεθάνει κάποιος μπορεί να ανακαλύπτει καταπληκτικές διασκευές. Και πάμε στην Αγγλία, 1966, Turquoise 53, Summer Street.

Και από το 1968, περνάμε στο σήμερα, είναι η Lyle Nail, Born in the Summer.

Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι ο Steve McQueen, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, είναι εγώ Beat Rebel Time και όπως και εσείς κάθε μέρα ξυπνάω σε αυτή τη γαμοσίτη.

Kansas City Hills with me. All the thoughts that pollute me.

Shook your life, yeah, well.

Στάχτηκε Μπούρμπαρι, ο Ντέσσεϊ Καλτ, από το τρίτο του άλμπουμ, το φετινό, Back to the Cave. Και το επόμενο που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή από τα 60's. Είναι Spooky Eyes, Psychotic Reaction, and it goes like this.

Αυτή ήταν η The Strokes, η αγαπημένη μπάντα, σε διαφορετικό βέβαια ύφος πλέον, από το τελευταίο τους άλμπουμ, Dine and Dusk, από το τελευταίο Reality Waves για την ακρίβεια, Dine and Dusk λέγονταν το κομμάτι, και θα πάμε σε μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία, είναι The Tabs και Wretched Life, and it sounds like this.

Αν και ήταν προγραμματισμένο κάποιο άλλο κομμάτι, ο κλασικός ακροατής που είναι στο κεφάλι μου, ο φαντασικός μου ακροατής, είπε Μίτσο, ρίξε αυτό.

κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος. It's treble time.

Εγώ και ο φανταστικός μου αγρότης και όλος ο κόσμος εκεί έξω. Treble Time, δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε με Gretcher Peters να διασκευάζει Kenny Rogers και Just Ropin to see what condition my condition was in. Και εδώ είναι ο Chuck Prophet να λέει θα ήθελα να ήμουν τόσο χάλια όσο ο Johnny Thunders.

Και ο ίδιος ο Johnny Thunders εδώ μαζί με την Paddy Paladin να διασκευάζουν Switch. Can't seem to make you mine. Επιστροφή στα 60's. Η Lothar and the Hard People. Lothar ήταν το. Αυτό το handmade keyboard που είχαν φτιάξει με διάφορα έτσι πρωτοποριακά πράγματα, με του μέσα και διάφορα. Τέλος πάντων, να μην πολυλογούμε. Heatwave.

0: Αυτή ήταν η The Hysterical Society το 1967.
1: I know.
0: Μένουμε στα 60s. Πάμε στην Ολλανδία. The Maskers, Living in the Past.

Αυτή ήταν η Rose Widows από ένα συγκλάκι τους, η καταπληκτική τους επανεκτέλεση στην ουσία, όχι διασκευή, στο κλασικό κομμάτι του Gershwin, του Summertime. Κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, όσοι είστε παρέα, όσοι ακούτε. Ένα τικ παραπάνω στο φίλο το Sensi Tom, που του αρέσει και το κολύμπι. Sensi Tom, this is for you. Yankee Dollar, if in swimming.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Stan Varsat, Six the Summer, 15 Falls. Θα συνεχίσουμε στα 60s. Ο επίσης μεγάλος Donovan, Summer Day Reflection Song.

Αυτές ήταν οι αδερφές, Κέιτ και Άννα Μακ-Γκρίγκολ. Κάπου εδώ φτάνουμε κοντά στο τέλος. Θα παίξουμε ένα κομμάτι ακόμα, δύο κομμάτια ακόμα για την ακρίβεια. Και μετά θα σας χαιρετήσω.

Αυτή ήταν φυσικά η Ventures. Συγγνώμη. Green Leaves of Summer. Θα μου δώσετε ένα λεπτό. Θα ακούσουμε τη Βικτόρια Williams να μας διηγείται το καλοκαίρι που έπαιρνε ναρκωτικά.

Αυτός ήταν ο Louis Stillett και ο Charlie Owen να διασκευάζονται το Summer, το Lemon Fog. Κυρίες, κύριοι και μη γραφρικιά, είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, ήταν η εκπομπή Treble Time. Θα επιστρέψουμε λαού επιτρέποντος σε κανένα μήνα περίπου. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι το οποίο το χρωστά από δύο προηγούμενες εκπομπές, το οποίο δεν έπαιξε λόγω κρασαρίσματος του Virtual Player. Είναι Six Organs of Admittance από μια κασέτα που βγάλανε φέτος με μια τρομερή χοροδία από πίσω, με Damon & Naomi, με Meg Bird, δηλαδή τι άλλο θέλετε. Να διασκευάζουν Faust, το Jennifer. Θα τα πούμε σε ένα μήνα, μέχρι τότε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας και να πίνετε πολλά νερά. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.

sun-kissed child. What future wonders you

Η έξοδος από την ψευδέστηση ήταν την Παρασκευή γύρω στις 7 η ώρα, όταν ήρθε στα γραφεία της Τουριστικής Επιτροπής, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, δηλαδή τον ήρωα.

εφαρμογή του συντάγματος του 67 και όλα αυτά σιγά σιγά μη σπάσουν τα αυγά. Ένα κράτος βυθισμένο στο ψέμα, ψέμα. Διαδηλώσεις πολλές πνιγμένες στο αίμα. Ποιος έβαψε ποιος το φθινόπωρο μας άλικο και πως σε αντικρίσαν κατάματα το άδικο. Πως έγινε αδέρφια να σκοτώνουν τα αδέρφια τους τενέ μαλάκες που δεν ξύπνησαν στα κέφια τους. Πως γίνεται πώς. Σε ρωτάω αν ξέρεις πες μου να προλάβω να πεθάνω πριν τελειώσω τις σπουδές μου. Ποιος γέλασε και μας είπε μειονότητα. Ελλάδα σε στιγμάτισαν μέσα στην ανθρωπότητα. Οι φωνές μας ζουν μέσα στην ιστορία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τα όνειρά μας αθελά μας κάναμε στην πάντα και πίσω απ' όλα η Αμερικά.

0: Όσα ξαφνικά σημαίνουνε και το κρατείο μια σημαία
1: ανοίξει. Δεν θα γυρίσω ξανά.

Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά

μεγάλη βόλτα. Μίλησα με τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα.

τα πλοία. Τρέχουν οι σκέψεις μου στα βράδια τα κρύα. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός. Τρελή πορεία πάνω στη ξένη.

και αγκάθια οι νομοθέτες. Όλο μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα κρίμα.

Κι ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι.